Η ρούγα από μπεμέντε που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα, είσαι άτου, σαν το φόιο.